0: Βία απέμβαει η λερτό, ε. Μα τι κάνει, δεν παλαπορτέ, ε. Πετακουλάρσα, ε. Αυτή η μίλια δε βέλια, μπαλά, βέβαια, πελά, αύγει, αλλά για το αέμαντε. Σε μεντέρι ο χουέζα, γιο, έστε διά, ε. Εσπίριτου με μετέ, πετακουλάρσα. Η κατούμα, η ταϊπού, μια τούσα, ε, πέζε, βέβαια, πια τούλα, ενεργία, ποσιτία, δε βιέ, τσίγο, ε.
1: En mi recuerdo.
0: Nosotros vamos a hacer fiestas, ¿eh? Como siempre, como todos los miércoles haciendo fiesta, fiesta, sí señor. Alto para cardíaco, ¿eh? Ya de los días miércoles ya alto para cardíaco. Así que la pende de corazón, canguinos, no vayan a escuchar la 87.9, ¿eh?